Όλες οι ώρες λέμε να μαζεύονται σαν μάμπρο πράγμα στα μάτια. Thank you.